0: Ο Τσάσο Μαλαδάστο Πασπεγέκαη του Μεσουνέν εακτώνε νεβιμάτα. Σωσί βάζνοτε ίνκρελπετε ζαλμαϊδούρ αντε γενεράτσι κανάβελ και ρίασανδε φόλκετς κουλτούρα. Άγγλα ρίασανδε φόλκετς δόγ οπίστα 9 Σεπτέμπερ κάμελο προγράμμο Σφέριε Ρωμάνο τε κερελιέκ κουλτούρ κάνον. Αντα κοδόμ μαγγεν βονα κάνα κατάρ επουμπλικά τε μπισαβεν άντρε προποζάλο πε νομενάτσια σωσάιτε σόλπε αντο κουλτούρ κάνον πενελ εμπάρ Μπιακόβιτς κατάρ Σφέριε Ρωμάνο.
1: Αμέ πω Σφέριε Ρωμάνο λάμπτε δάσα με γίνει. Δώσαρτε κερασφύρια κατ' ο γεσλμανου σχέγγε και σειρία σάντε. Αι, ο δούσο να τούτσι δας πηγήν το κερασί κουλτούρ κόνουν. Να μα, α, οκ, σάρστε κερας κατ' ο. Νο, και καμένσι πέρδο μανούσκα εδι κέμπα αμέντε σπεσιέλ τε ρία σάντε. Αι, κανα βορμπισάρας με ρία σάντε μανούσέντσα. Ο αγλωνό πάει ως ο ίντριγι πενέντε λίγη κουλτούρα λόλτε χασάιβελ. Αι, εντε γενεράτσι, τσιάβλα βάρσου, λίγη σιαβορέγγε. Αι, τούτσι δας πέ ο δούσαν γίντο. Att unga mår tittare ska bisha vända mig mail, så von kan även ändå kado kulturkanon. Att unga ska väl, jag manuska är zurales, värnosi till resande folket, ska väl jag vorba, ska väl jag dikt, ska väl jag gili, ska väl varisoski bajka, vai akar så ska väl så manuska målte jag majdurande kaver generatii. Att unga mår krasa samla kado dokument. Ai inkrasalas var kai no jipon so se amegindo vando museum te shuvasles vai te inkrasalas po svt ta vel inkrodoka do sarek dokument so kaver generatsi birin at de ken mai anglal för att nominera till resande folkets dag vad man vill ha med då ska man göra det den senaste den 27 augusti och det gör man till romani@svt.se och man får skicka in vad man exakt vill ska bevaras i den här kulturkanon. Och så kommer vi ses den 1 oktober 18.00 på Kanal 2 eller SVT Play.
0: Penlas Ebar Bijaković. Angla och Alosari Peso avla de 23 september del Pando Malmö informatia romenge pa politicne parti. Kadibuci kerale resurs biblioteca per romanisip ande cooperatia kusa romane organizacii Penelo Mirsa Cahiti kata resurs biblioteca.
2: Amen konkretno kaceraki resurs biblioteca tanu so disave organizacije romane puclemente avena katete ceren workshop romenge ando glasibe, ando partije, ando buđa, mena i umakano uključimo kolengo programi, ali mangala ti iskoristina prilika, znači, okova, kova mangela te čerel diso, ko bilo koja biblioteka kimalmo, šajte kontaktirinima, hem amenka organizuna jek čedipe, o te kuri šajte vičinim pe roma, hem ti delbe informacija.
3: Mislim, pena mi je ki praksa sa žalo odvade. Pena krađi ko šumelo programi, hem mangala te čeldi su akaleja. Saš šajte, a volđi odoljeste te dojel pelise, naprimjer, ako je osoba, ako vatana kateru, vani biblioteka, te šajte koristinila, te če dele manušen te dele informacija. Sa žalo odvaki praksa.
2: Najloko, ako na, tano, iz imen malmo.se, a mari stranica, ja džaja ko Google i pisinja resurs biblioteket for romani, o te isi jek mail adresa, i o te šajte pisinen menđe, te vačerem andi plikli ideja, savi ideja i si so mangena te čeren pe hemkova dive, so valjane andi tehnika. A če kvatano, a kva su tu men čerena vdijetano jek primer saro dva dogovori namen, a vajakate i onda tu men, a kva tu maro programi, tu men čereno programi, a men dajo lokali, hem organizuji na dva praktična buča so valjane. Akate.
0: Kadal sa sama ređe se skenevimata, kaj šajtara ken po radioromano.se aj po Sveriges Radios app. Me kongina demle sim enagma bedin.

0: Ο Τσάσο Μαλαντάς το πασπεγέκαι του μεσουνέν εακτώνε νεβιμάτα. Σόσι βάζνοτε ίνκρελπετε ζαλμαϊ δούρ αντε γενεράτσι κανά βέλκαι ριασάντε φόλκετς κουλτούρα. Άγγλα ριασάντε φόλκετς δόγ οπίστα 9 Σεπτέμβερ κάμελο προγράμμο Σφέριε Ρωμάνο τε κερελιέκ κουλτούρ κάνον. Αντα κοδόμ μαγγεν βονα κάνα κατάρ επουμπλικά τε μπισαβεν άντρε προποζάλο πενομενάτσια σοσιαί τε σολπάντο κουλτούρ κάνον πενέλ εμπαρμπιακόβιτς κατάρ Σφέριε Ρωμάνο.
1: Αμέ πω Σφέριε Ρωμάνο λάμπτε δάσα με γίνει. Δώσαρτε κερασφύρια κατ' ο γεσλμανου φρέγγε και σειρία σάντε. Αι, ο δούσρονα του τσίδας πηγήν το κερασί κουλτούρ κάνουν. Λάμε, α, οκ, σάστε κερασ κατ' ο. Νό, και καμένσι πέρδο μανούρκα δι κέμπα μεν δε σπεσιέλ τε ρία σάντε. Αι, κανα βορμπισάρας με ρία σάντε μανουφρέντσα. Ο αγλωνό πάει ως εντρίγι πενέντε λίγη κουλτούρα λόλτε χασάιβελ. Αι, εντε γενεράτσι τσιάβλα βάρσου λίγη σαβορέγγε. Αι, τον τσι δασπέω δούσαν γίντο. Αυτόν και αμάρε τίταρε, σάι βίσαβένα μεγε μέιλ, σοβόν κα μεντά βέρναντο κατώ κουλτούρ κόνουν. Αυτόν και σάι αβέλ, εκ μανούσκαες ζουράλες βάζνωσι τη ρίασανδε φόλκετ, σάι αβέλ εκ βόρβα, σάι αβέλ εκ δίκτ, σάι αβέλ εκ γίλι, σάι αβέλ βάρισοσκι μπαϊκά, βάι ακαρσο σάι αβέλ, σο μανούσκα αμέλ τεζάλ μαϊδούρ αντε κάβερ γενεράτσι. Αυτόν και αμέ κρά σασάμλα κατώ δοκουμέντ, Ai, in grasso le svarcai. No, ci penso, se a me gindo vai ando museum te chuvasles, vai te in grasso le spo SVT e tavel in credoca do sarec document su caver generazi birin date di ken mai anglal. För att nominera till Resande Folkets dag vad man vill ha med, då ska man göra det den senaste, den 27 augusti. Och det gör man till romani@svt.se och man får skicka in vad man exakt vill ska bevaras i den här kulturkanon. Och så kommer vi ses den 1 oktober 18.00 på Kanal 2 eller SVT Play.
0: Penlas Ebar Bijakovic. Angla och Alosari Pesavla den 23 september delpando Malmö informatier om en gepa politiskne parti. Kadibuci kerale resurs biblioteca per romanischip ande kooperatia kusa romane organizacii Penelo Mirsa Cahiti kata resurs biblioteca.
2: Amen konkretno kaceraki resurs biblioteca tanu so disave organizacije romane puclemente avena katete ceren workshop per romenge ando glasibe, ando partije, ando buđa, mena i umakano uključimo koljengo programi, ali mangala ti iskoristina prilika, znači, okova, kova mangela te čerel diso, ko bilo koja biblioteka ki malmo, šajte kontaktirinima, hem amenka organizuna jek čedipe, o te kuri šajte vičinipe o Roma, hem ti delbe informacija.
3: Mislim, pena mi je ki praksa sa žalo odvade. Pena krađi ko šumelo programi, hem mangala te čeldi su akaleja. Saš šajte, a vođi odoljeste te delil peliseja, naprimjer, ako je osoba, ako vatana kateru, vani biblioteka, te šajte koristinila, te če dele manušen te delo informacija. Saš žalo odvade ki praksa.
2: Najloko, ako na, tano, is imen malmo.se, a mari stranica, ja džaja ko Google i pisinea resurs biblioteke for romani, o te isi jek mail adresa, i o te šajte pisinen menže, te vačerem andiplikli ideja, savi ideja i si so mangena te čeren pe hemkova dive, so valjane andi tehnika. A če kvatano, a kva su tu men čerena vdijetano jek primer saro dva dogovori namen, a vajaka te i onda tu men, a kva tu maro programi, tu men čereno programi, a men daje lokali, hem organizuji na dva praktična buča so valjane akate.
0: Kadal sa sama ređe se skenevimata, kaj šajta raken po radioromano.se, aj po Sveriges Radios app. Mekongina demle sim enagma bedin.

0: Φίλο, μου σε τελελπέ σάμα δίπα εχολήμα μου ερωμέντε τάι ορασισμό. Κατότρεπουτε δικέλπε βήμα υπάσχε σάρση σιτουάτσια αντε πολιτσιακή μπούτσι. Άμεν που σλάμλα, σο επαρτία κονκρέτνο μάγγελ τεκερέλ, τεσάι τεζουραρέλ ε ρωμανή ινκλουδάτσια τάι ο δελακτυχίετ αντο τεμέσκο σύστημι.
1: Jag kan inte säga hur mycket vi ska ha statsbidrag till kommunerna. Vi är lite försiktiga med att säga att vi ska ha specifika rännilar och bidrag till många olika saker. Vi vill istället ha mer av större sektorsuppdrag eller bidrag. Men när det gäller MUCFs uppföljningar så är ju det viktigt för många av våra minoritetsgrupper, och att hatbrott ska följas upp, det prioriterar vi. Och det var det jag menar, det man sätter i regleringsbreven, det är så man regeringen kan styra. Att man verkligen skriver in det i de styrdokument som regeringen har till förfogande. För det som inte följs upp i min erfarenhet, det kanske inte görs lika mycket.
0: Amengesi zorales vajno tela sama pa hatbrottet, taj teker alpe buti. Taj vitel alpe sama sare buti jal mai dur, motol voi. Του μενάσουν δεν σοπενέλε τσέντερ παρτιάκη σερούτνη Ελίζαμπετ Τάντ Ρίνκβιστ αντα ράδιο Ρωμανό παρτί λέδαρ ούτ φρόγνινγκ Αγγλάλ ο αλωσαρυπέ 2000 μπίστα ισόφτο. Ε ρεπορτέρα σας Καϊσα Βουνκάρι Εσερ Φίνσκα τα Ιβέλκο Καραμάνι Σβέριες Ράδιο Ράδιο Ρωμανό.
2: Σας απενάμπτουμε και για το ΣΥΕΚ προγράμμα, όσο μοτάτουμε και σώ 8 μάιβαρε πολιτικά νε πάρτιε κατά νο Σβέδο, μαγγέντε κερέν μπουτσί σπέτσεφισινό ε ρωμανέ πουτσιματόντσα. Βορμπίς πα ρωμανή ινκλουδάτσια, βορμπίς πα δισκριμινάτσια, αντισιγανισμό, τε σας σάιτε ζουτήλπε, τε σάιτε κερόλπε μάιλατσο, ινκλουδέριν ε ρωμέντσα. Ρεπορτέρι σας ο Βέλκο Καραμάνι πε ακαλά αρτίκλουρα σοι διφενετνε πολιτικανέ πάρτιε αντο Σβέδο Αγγλάλο Άλωσαριμπε δεσού 3ο Σεπτέμβρο μαγέντε κερεμπουτσί σπέτσιφιτσινό πα ερωμανέ πουτσιμάτα. Αν το Ράδιο Ρωμάνο σέτε συκλωβέ από αλλοσαριμπέ, ακαράλα αλλοσαριμπάσκη σκόλα βαϊβόλ σκουλάν, σύτου δεσ σέριε σαβε μοτόντουκε, σώσταρ τρουμπουλτέ αλλο. Σέτε και ρεβίτε στον οβάλ κομπάσεν ανταμαρι βέμπριγ, Ράδιο Ρωμάνο.
3: Δούι το κοτόρ. Κάδε φουνκτιονολί ο αλλοσαριμπέ αν το Σβέδο. Δεσού 3ο Σεπτέμβερ αν το μπερ δούι δράτε μπιστε σοβ, ζάλο να ρόδο αν το Σβέδο που αλλοσαριμπέ. Ατούντια λόιπε κόνσιτε μπεσέλ αν το Ριξτόγεν, αν δε ρεγιόνι τε αν δε κομμούνι. Ο πολιτίτσινα λοσάριπε συγκερδός σάκο στάρ το μπέρς, αιμίνδικ πο δούι το κουρκό, άντρα σον δόγεν αν το σιόν Σεπτέμβερ. Άγγλο αλοσάριπε σιτηλεσικα λοσάριμα σκι κάρτια, ρεστ κουρτ, κοτε σκρίπε αν δε σαβό αλοσάριμα σκο λουκάλιο, βο λουκόλ σιτη γιάστα λοσάρες, τάιπε σαβέτανά σάιτη γιάστα λος πο φορτίτς ρεστνιγκ, άγγλα βράμακο αλοσάριπε. Τούκαι κάμεστε αλλος μαϊ σίγο, που τρέλπε ο Άγγλα αλλοσάρι μασκοβουδάρ φέρτιτς ρεστνιγεν αμπαμπίστε σόφτο Αγγούστι, τέκοδο γιάλκαι αλλοσάρι μασκοτζές δεσού 3ο Σεπτέμβερ. Τετραείς αντίκ καβερτέμ πύριστε αλλοσάρες πα πότσιτα, μπριεύ ρεστα, αμπα κατάρ ο 30ο Ιούλι. Σάι σουέδισκα σιτιζέντουρα, μιέτ μπόριαρε, καί περτζιλέ δεσ 8 μπέρς ταί τραίν αντο Σβέδο, βαί τραί σάρδε αντο Σβέδο, σάι τα λοσάρεν αντο Ρίξταξ βόλετ. Καδίσι, τσίρι σάνσατε δες αφέκτο πεκοδόλ, σο σιτιλέν δεσίζι, πα ζακόνι, οικονόμια, σκόλα, μπολνιτσά κοζούτυπε, ταί σα κάβερ, σο φορμουλί ο Σβέδο. Ναι πάρεστε αλλος. Λετσίρι αλλοσάρι μας και κάρτια τα ηλεγιτιμάτια καί εκ αλλοσάρι μας κολουκάλιο βαί πε εκ τάν καί σάιτε αλλος πο άγγλα βράμακο αλλοσάρι πε. Εμανούρ σο κοτε κερεμπούτσι δεν του κοντοζούτι πε σο τούτ τρομπούι. Κοντοζούτι πε σι σαβορέγγε, βιπουρέγγε τα εκοντουλέγγε καί σι φουνκτσιάκο πάρι πε φυκούνς νιετ σέτνιν. Καδό σας ο δούι το κοτόρ αν τα σέρια σο κερέλο Ράδιο Ρωμάνο αλλοσάρι πε τα δημοκράτσια. Ποκάβερξουν ένα μαϊμπούτ πα Ριξτόγεν, σόκο το κερέλ τα ισόσταρ κοντοσί βάζνο, α δημοκράτσια και. Μέκον γίναδεμ κατόκοτορσιμ, αδάμ πάρνο σόπε.
2: Ando Radio Romano šete ciklove sapo alo saribe, a karala alo saribaski škola vai val skulan. Situ deš serije savemo tontuke, sostar trubulte alos. Šajte kere vi testono val kompasen anda Mari Webrig, Radio Romano.
0: Save partietane Andre ano parlamenti. Ano švedikano parlamenti bešen ofto partije. Adala partije si Andre alome kataro narodo, ko paluno parlamentoso alo sariba, taj prezentulin e diferentna ideologije, važna gindura, taj važna dikiba koja dava sarte vodinipe o tem. Hajete dikalen hari popaše, jek pala jek. Socialdemokratena, kamente zuraren o ekonomika no šaipe, te sigurinen e butikari baske šaipa, taj te tiknjaren i ekonomika ni diferenca, maškar o narodo. Moderatena, o fokusi ki ekonomija, firmengo butikeriba, taj tiknjardo temesko porezi. Sverige demokratena, vazden upre o butikeriba pandle e zakoneja, taj disciplina, migracija, taj o nacionalno identiteti. Centerpartiet terđom pala e landsbygdsfrågor, firmengo bizniso, taj individualno sloboda. Vänsterpartiet, teđon vašo jek butikeriba kote si barabarutne pravija, jemlikhet, feminismo, ta jek zoralo oficijalno sektor. Kristdemokraterna, tonko fokus i familija, sašćaribaso arakiba, vorden, taj eldre omsori, ephurengo arakiba. Liberarena, vazden upre i škola, integracija, taj svako neđe seski individualno sloboda. Miljöpartiet, sileno prioriteti, ki klima, miljö, taj jek holbar utveckling. Sa akala partije si prezentuli me, ano riksdagen, tela e mandateso periodi 2022, džikaj 2026, taj lenko torande decizije saveso azban o intrego tem i celo Švedska. Akalas je partije maškar savende šajoman uštalo sarel, kanandel pesko glaso. Svako je kandolende, nudi ni pesko drom vaši švedikani futura, ani avotni vrama. Ano avotno kotor motovastu menge, sare partije kerem buti maškar pende. Taj, sostasi e koalicije, kade važna ani švedoski politika. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.
2: Maj buder artiklur att det magnetationen vi är kvarga då programmet gärna anno SR Play appen gott är pushovas Radio Romano. Vajanda mari webrig radioromano.se. Gjaltationas är gillig att det är fantasy band så vi pushol off.